Κοίτα, κολλάνε σου τη μάχα, ουακαϊτσα τάπαν. Ο καμαράκι μου να γεμάσα, λουράσπαν. Κουν χαμαρατέχο μάχ, ουακαϊτα, χιτσούρο τα κουκαμά, Σενιόρ Χεσούς. Να να καρούσα, χανικία, χαϊτα νουκουπ χεστατ. Χιτσούρο, βενδίσιο να μας να νακχάνκακ πανάει, Σενιόρ Χεσού Κρίστο. Χουμάτα, ουακαϊτα μου να σινιάνι. Χουμάτα, ουακαϊτα μου να σινιάνι. Σαπούρο, τσαπούρο παρχαμ. Να να κατακόκεις, αρακτάχκα σου μα ούρο. Material toque, bendición que toque en ataque. O cámara aquí es, ahí toque este, a cama, human aruna cama, comparte en ataque. Human aruna camos en ataque, Señor Jesús. Santos última hacha en ataque panaya. Nana carujani quiere falta de abjaraquistat. Aka pachan haka en ataque, tanza. O cámara aquí, ahí toque esa. Colian aruna kamanja. Humasao prestao Señor Jesús. Aniu hakeft antampika kanit hanukasin stetake. Dios an la capat miski ukaruna kampika kansa prestao. Gracias Señor Jesús. Hichaste human voluntad aman. Human kuya pesi aman aquí Señor Jesús. Akaluasanja. Anakasan abha. Humar. Aruna kama kompartasa. Umar kochunax kostasa. Pero na kama haneo askipte. Pantja sirep tona na kaja. Uka pantja sirvina kajatsa. Perdón tasepjetai pambaista sepjetai. Humaki ichorok Señor Jesús. Sumakana wilamampisa. Uka hanol trawina kajats. Perdón tasepjet. Harik tasepjet Señor Jesús. Sasinao humar mait asinua esma. Kamara ke yuspagat anwarak smakalwasanha kolana santo santo sutimharo Señor Jesús. Amén.